0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, επιτέλους Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και η ώρα έχει πάει 7 και 9 και 10. Πες.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής με 35 βαθμούς σήμερα.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι δηλαδή.
1: Έχω πάλι 35. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι λίγο καλύτερα.
0: Και ναι, χθες έλεγαν οι μετεωρολόγοι πως ίσως βρέξει σήμερα. Δεν το βλέπουμε όμως στη σημερινή πρόβλεψη.
1: Πρόγνωση
0: καιρού.
1: Πότε θα βρέξει?
0: Ίσως
1: θα
0: αύριο. Αύριο ίσως βρέξει. Αύριο θα έχουμε 34 βαθμούς, ναι. Λίγο χαμηλότερα. Κυριακή 33. Και από Τρίτη πάλι
1: στο 35. Φούρνο.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσουμε πλευρό.
0: Υπομονή, κουράγιο. Ναι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ με Ελεονόρα Ζουγανέλη και ένα από τα νέα της τραγούδια. Λέγεται Σε ερωτεύομαι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 7 και 14 η ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για τα 35 άρια που περιμένουμε σήμερα και τις επόμενες μέρες, αλλά όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πέρα από τη Βόρεια Ευρώπη που ταλαιπωρείται και την κεντροανατολική πλέον, έχουμε πολύ μεγάλο κύμα ζέστης και στη Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη συγκεκριμένα πάμε τώρα.
1: Ναι, επίσης να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε Μουντιάλ και ότι υπάρχουν τα υποχρεωτικά διαλύματα για την ενυδάτωση, για να σβήσουν λίγο οι μηχανές των παιχτών. Γενικά και η Αμερική είναι σε πάρα πολύ ζεστές μέρες. Στη Νέα Υόρκη διαβάζω τώρα ότι το προηγούμενο βράδυ ήταν, η περασμένη μέρα της χθες, ήταν η πιο θερμή εδώ και 14 χρόνια. Ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, έχει έτσι κι αλλιώς εξαγγείλει διάφορα μέτρα.
0: Του ζήτησε να έχουν τον κλιματισμό μόνο στους
1: 25, ναι.
0: 25,5.
1: Ναι, 78 Fahrenheit. Αλλά 25,5 για μια πόλη σαν πολιτεία, τέλος πάντων, σαν τη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί τα κλιματιστικά σε αυτή τη χώρα γενικά δουλεύουν στο full. Στο φούλι.
0: Άρα το 25 είναι.
1: Το 25 τίποτα. Είναι ζέστη, ναι.
0: Τώρα με 46 άρια, η αλήθεια είναι πως.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά έχει τρομακτικές θερμοκρασίες, δηλαδή έχει πάνω από 40. Δεν είναι. Σκέψτε τώρα όλα αυτά τα γυάλινα κτίρια, τα ψηλά, την αντανάκλαση.
0: Γίνονται θερμοκήπιο.
1: Ναι, ακριβώς, γίνονται θερμοκήπιο. Γίνονται σαν μικρές θερμές αιστείες.
0: Μα γι' αυτό το λόγο έχουν και τζάμια. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή για τη θερμότητά τους.
1: Ναι, και για το χειμώνα.
0: Για το χειμώνα, επίσης, γιατί είναι πολύ βόρειες αυτές.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας είναι πιο ακραίος. Αυτό έχουμε μάθει σε αυτές τις πόλεις. Ναι, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εκεί. Και τώρα βλέπω διάφορα από τη νύχτα στο Instagram βιντεάκια. Έφτασε, λένε όλοι είναι αυτό. Έφτασε και πώς θα προστατευτούν. Εικόνα από ψηλά, η πόλη πώς είναι.
0: Όμως πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Δέχεται έντονες κριτικές ο Μαμντάνι για αυτό το μέτρο.
1: Και για όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Γιατί έχει, ξέρεις, οι αναγγελίες του είναι. Πολύ προχωρημένες.
0: Τολμηρές.
1: Ναι, τολμηρές και έχουν κόστος. Αυτό είναι το βασικό. Φυσικά. Γιατί ένα πράγμα μετράει στην Αμερική.
0: Να δούμε αν έχουν και πολιτικό κόστος ούτως ή άλλως για το Μαμντάν συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 7 και 16 ώρα εδώ σε εμάς. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας εδώ από τη Μικρά Ασία, του Απόστολου Καρδάρα. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Συμμετέχει φυσικά και ο πολύ γνωστός ηθοποιός
1: Φέρτης.
0: Γιάννης Φέρτης, ευχαριστώ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή. Θυμίζουμε ότι σήμερα Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο που και σήμερα δίνει άλλες 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600, προλαβαίνετε γιατί η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα μέχρι τις 4 στέλνουμε μηνύματα. Στο μήνυμα γράφουμε μόνο τη λέξη WIN, τίποτε άλλο, και τη στέλνουμε στο 19600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνητο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμίζουμε ότι η Μέρη λίγο μετά τις 4 καλεί τον τυχερό ή την τυχερή, δηλαδή κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί. Ουσιαστικά, αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά ή μάλλον και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr και συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη τώρα και μία από τις πρώτες του έτσι πολύ μεγάλες επιτυχίες εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων. Παραμύθι με λυπημένο τέλος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 7 και 23 η ώρα. Περνάμε σε διαφορετικό περιβάλλον τώρα.
1: Πάμε να πούμε ότι έχουμε μαζί μας την Pharmacept, διότι η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Με dry touch, η υφή που απορροφάται άμεσα, λοιπόν, χωρίς να βινίχνει η λιπαρότητα, χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας, ενώ είναι δερματολογικά ελεγμένη για ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacept, για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να μας λέει το Box να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box λοιπόν που είναι και σήμερα μαζί μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Κώστα Τουρνά από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει
9: μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Δεν βρίσκω ούτε ένα λόγο να γίνω ήρωας σε ένα σύστημα που τιμάει τους εύκαμπτους, τους δειλούς και τους άφωνους. Μου αρκεί να με νιώθουν μικρό ήρωα οι άνθρωποι που αγαπώ και φροντίζω. Μικρός ήρωας, Γιάννης Πανούσης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Οι έρωτες είναι, σε νιώσα μέσα μου παντού.
2: Πάντα έντεχνα.
15: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Σας αρέσουν οι συνελεύσεις της πολυκατοικίας σας?
1: Ούτε καν.
0: Τους γουστάρατε πάρα πολύ, έτσι? Όχι, προφανώς. Αλλά να ξέρετε ότι αν λαμβάνετε μέρος σε αυτές τις συνελεύσεις, τώρα θα ισχύουν νέοι κανόνες. Όχι για τις συνελεύσεις, αλλά για το πώς λειτουργούν οι πολυκατοικίες. Σημαντικές αλλαγές. Λοιπόν.
1: Τι λέει, για πες.
0: Οι αποφάσεις θα παίρνονται πλέον με πλειοψηφία 51%. Δηλαδή δεν, θα μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων.
1: Γιατί μέχρι τώρα πόσο ήταν? Μπορεί να ήταν 70, ξέρω. Ήθελες 7 στους 10.
0: Αυτές οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τη συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση. Για αυτά τα ζητήματα λοιπόν, με το 51% παίρνουμε την απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Ο διαχειριστής αποκτά πιο θεσμικό ρόλο. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μαζεύονται τα κοινόχρηστα. Ναι.
1: Ναι. Μα ποιες εταιρείες πια τα μαζεύουν τα κοινόχρηστα?
0: Αλλάζει ο τρόπος. Θα προβλέπεται και υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Για την ίσπραξη των κοινοχρήστων όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται σύντομες διαδικασίες.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Γιατί πολλοί κόσμοι δεν πληρώνουν. Λέω, εγώ αρμόδιο να πληρώσω.
1: Αστείευεσαι.
0: Ενώ λέει την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες, αυτά που λέγαμε και πριν, αλλά και αυξημένες ευθύνες.
1: Ναι. Τώρα κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα, okay, δεν μπορώ να τα κρίνω, δεν έχω όπως καταλαβαίνεις ιδέα, αλλά νομίζω ότι αφορούν πολυκατοικίες που είναι λίγο αρρύθμιστες.
0: Δεν υπάρχει, ναι, συντονισμό.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι ίσως άνθρωποι, κάποιοι άλλοι που είναι ιδιοκτήτες, κάποιοι άλλοι που δυσκολεύονται οικονομικά. Ένας νέος που προσπαθεί να βάλει, ξέρεις, τάξη σε όλη αυτή την κατάσταση. Και γενικά δεν υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Η πιο σημαντική αλλαγή, βέβαια, από όλες αυτές είναι η εξής. Ανεξάρτητα από το τι λέει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, θα μπορεί ο καθένας να ενώνει δύο διαμερίσματα σε ένα ή να κόβει ένα μεγάλο διαμέρισμα σε δύο.
1: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που αφορά, ξέρεις, τη διανομή των διαμερισμάτων. Αλλά σε ό,τι αφορά στις σχέσεις, εγώ πιστεύω ότι οι μισές είναι έτσι όπως περιέγραψα πριν. Οι άλλες μισές όμως έχουν δώσει πια τα κοινόχρηστα σε εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε υπάρχει ένα πλαίσιο. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικών ταχύτητων. Ήδη κάποιες οικογενειακές πολυκατοικίες που λίγο ξέρεις κάνεις πίσω. Νομίζω ότι αυτό που διαβάζουμε τώρα, ξέρεις, αυτή η ρύθμιση τέλος πάντων, οι νέοι κανονισμοί, έχει να κάνει με τις πολυκατοικίες που σέρνουν μια κατάσταση, μια παθογένεια ακριβώς.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων, 7:33 η ώρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Εκείνος θα με κοντά όταν με θες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, 8 παρά 20 η ώρα. Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξενύχτησα να δω την. Πώς το λένε, τον Κριστιανό. Κέρδισε όμως η Πορτογαλία, γιατί ξεκινάει 2 η ώρα το παιχνίδι. Δηλαδή, πραγματικά, κάποιος να μας λυπηθεί. Έτσι. Κέρδισε όμως σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Πορτογαλία έπαιζε 2 η ώρα που ξεκινούσαμε την Κροατία, που επίσης ήταν το τελευταίο λεπτό. Πραγματικά όμως, η Πορτογαλία έβαλε ένα γκολ και 2-1 πέρασε. Είναι πολύ κρίμα για την Κροατία, γιατί η Κροατία όχι απλώς έχασε το τελευταίο λεπτό, αλλά είχε βάλει 3 γκολ που ακυρώθηκαν.
0: Και γιατί ακυρώθηκαν?
1: Για offside, για αυτό, για παραβάσεις κτλ. Τρία. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε καθαρίσει πολύ την πρόκριση. Και τελικά όχι απλώς την καθάρισε, την έχασε κιόλας. Και το πήγε πιο εύκολο παιχνίδι. Εντάξει, η Ισπανία πέρασε εύκολα, είναι μια καλή, από τις καλές ομάδες. Πέτυχε το θηρίο μπροστά της. Δηλαδή, έπρεπε να περάσει από Κριστιανό.
0: Ισπανία και Πορτογαλία περνούν στους 16.
1: Έτσι κι αλλιώς. Ναι, μαζί με τις υπόλοιπες. Και πέρα πάμε σε μεγάλο παιχνίδι. Αργεντινή, του Μέση. Είναι πάντα η Γαλλία, Κριστιανό, η Ισπανία, του Γιαμάλ.
0: Καμιά μικρή χώρα υπάρχει. Φαβορή.
1: Πόσο μικρή χώρα.
0: Λέω, έτσι κάνα θαύμα. Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και ο Λέξ στο τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 8 παρά 18 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, μελωδία, μα 6.
1: Λοιπόν, και να δούμε λίγο και τα σημερινά.
0: Για Μουντιάλ.
1: Για Μουντιάλ, ναι. Λέμε σιγά σιγά ότι κάθε μέρα έχει δύο παιχνίδια για να περάσουμε από τους 32 στους 16. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχει Αυστραλία,

0: Πιάσε με μου δύο πέτρες, 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Και με το δωράκι και με τα ροδάκια και με το σεμένα.
4: Δεν φαντάζεσαι, γιαγιά μου, τι τραβούσε για να τη γυρίσουμε προς τη βεράντα, να δούνε όλοι μουντιάλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, αυτά κάποτε, παλιά, στη Δύση.
3: Τον Ιούλιο κάποτε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ με Πάνο Μουζουράκι, Κωστή Μαραβέγια.

0: 68 χρόνων του. Αξίζει να την ξαναθυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις, στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργεια στα social media της εταιρείας.
1: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV, που έχει μια πολύ ωραία προσφορά και μας επιτρέπει έτσι αυτή η προσφορά να κάνουμε έναν ωραίο θερινό κινηματογράφο, να τον στήσουμε στη βεράντα μας. Γιατί τώρα πια με Κοσμοτέ TV έχουμε και ένα πακέτο με Netflix μόνο με 14,90 το μήνα, για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε και αυτό το καλοκαίρι. 8 παρα 4 η ώρα, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.

0: Πρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένα και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
4: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
5: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
6: Bigger, better, spookier.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο EUC.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής και κίνηση στους δρόμους τώρα, διότι η ώρα είναι 8 ακριβώς. Ο Κύφισσος είναι μποτιλιασμένος και στα δύο ρεύματα, αλλά σε λογικά για την ώρα πλαίσια. Τα γνωστά μας. Τα γνωστά επίπεδα. Mm-hmm. Έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στο, από Φιλαδέλφειας και μετά στον Κόμβο για τη στροφή για Αθηνών Λαμίας. Κατά τα άλλα, έχουμε κίνηση στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά η άνοδος της Κηφισίας. Η Μεσογείων παραμένει κάπως χαλαρή για την ώρα. Και όπως επίσης χαλαρός είναι ο δρόμος μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, Βασιλείο Κωνσταντίνου, αυτός ο δύσκολος δρόμος προς το παρόν. Και η παραλιακή φαίνεται επίσης χαλαρή, μέχρι να φτάσετε τουλάχιστον στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί θα βρείτε μποτιλιάρισμα μέχρι το λιμάνι. Αυτά προς το παρόν, καλημέρα μελωδία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Και συνεχίζουμε το μεταξύ με Όναρ και Φίλιππο Πιάτσικα και τα χάρτινα φανάρια.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, επιτέλους 8 και 5 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τον καιρό σήμερα, θυμίζουμε ότι θα φτάσει στους 35 βαθμούς, ίσως αύριο πέσει για λίγο, ίσως βρέξει σε κάποια σημεία, mm-hmm. μια βροχή που χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι, ακόμα και αν μας χαλάσει το μπάνιο μας. Και πέρα τα δικά μας 35 άρια, ας ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει πάλι στην Βόρεια Αμερική, διότι ναι. εκεί τώρα τα πράγματα ζορίζουν ίσως και με χειρότερο τρόπο από ό,τι στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Πάντως γενικά, γιατί έρχεται και στο Παρίσι καινούριο κύμα και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να τρελαίνονται πραγματικά. Δηλαδή σκηνές χάους για να πάρουν.
0: Σκηνές ξύλου.
1: Ναι, ναι, ξύλο, κανονικό.
0: Στα πολυκαταστήματα για το οποίο θα προλάβουν να αγοράσει κλιματιστικό και ανεμιστήρα.
1: Ναι, ναι. Την προσφορά, γιατί έβγαλαν διάφορα καταστήματα προσφορές στο μεταξύ, ξέρεις, ανάμεσα στους δύο καύσονες. Γιατί έρχεται καινούριο, όπως λέμε. Τέλος πάντων, είναι. Σε σχέση με τους άλλους, αισθάνεσαι καμιά φορά, εντάξει, δυσανασχετής με τα 36-37 που μπορεί να δείχνει το αυτοκίνητο στο μεσημέρι με στη ζέστη. Αλλά δεν έχουμε σχέση εδώ στη χώρα μας, προς το παρόν τουλάχιστον. Δηλαδή, βγάλαμε πολύ καθαρά τον Ιούνιο σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες πολιτείες και σε χώρες που δεν είναι τόσο προετοιμασμένες. Τώρα στην Αμερική.
0: Ποιες πόλεις θα πληγούν περισσότερο?
1: Τα Ιλινόης, η Ινδιάνα, Αϊόβα, Μινεσότα, ο Ισκόνσιν κατέγραψαν επίπεδα υγρασίας που συναγωνίζονταν ή ξεπερνούσαν ακόμα και εκείνο του Ντουμπάι, μιας πόλης έτσι πολύ γνωστή για την αποπνικτική της ατμόσφαιρα, έτσι και αλλιώς πάνω σε μια έρημο φτιάχτηκε. Και γενικά τα πράγματα ενδέχεται, λέει, αυτές οι αέριες μάζες που μεταφέρουν υγρασία από τον Δυτικό Ατλαντικό και τον Ανατολικό Ειρηνικό να συμβάλλουν στο λεγόμενο corn sweet, δηλαδή στην απελευθέρωση υδρατμών από τις καλλιέργειες καλαμποκιού.
0: Ο υδρότας του καλαμποκιού.
1: Ναι.
0: Oh, καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το corn sweet. Και να, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα να φτάσουμε σε θερμοκρασίες που στην Αμερική δεν είναι τόσο συνηθισμένο να δείχνει το θερμόμετρο 45,3. Εδώ δεν είναι σε εμάς.
0: Και ο συνδυασμός με υγρασία είναι ό,τι χειρότερο.
1: 46 βαθμοί, 46 υποσκιά.
0: Και είμαστε ακόμα στον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Στον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Αρχές Ιουλίου.
1: Αρχές Ιουλίου, εντάξει. Ουσιαστικά ο Ιούλιος είναι ο πιο θερμός μήνας συνήθως του καλοκαιριού, έτσι.
0: Ναι, και θυμίζουμε όμως ότι πλέον το καλοκαίρι έχει επιμηκυνθεί. Και φτάνει μέχρι και Οκτώβριο. Οπότε μέχρι και τότε τι θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή δύναμη πάνω απ' όλα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με μια πολύ ωραία μπαλάντα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Την έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος, την έχει τραγουδήσει κιόλας. Εδώ ο Βασίλης, σε ακολουθώ. Καλημέρα.

τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου, 8 και 14 πάει η ώρα και πάμε τώρα στη Washington Post. Την πολύ γνωστή εφημερίδα, ναι, με μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που αυτή τη φορά λέει το εξής: οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα γυρατιά με λάθος τρόπο. Τι λέει εν ολίγης?
2: Ο Φίλιπ Ρόθ έλεγε ότι τα γυρατιά είναι σφαγή. Είναι μακελιό.
1: Ωραία. Τι λένε τώρα εδώ οι ειδικοί?
2: Ο Φίλιπ Ρόθ είναι πιο ειδικό, ο ένα μου συγγραφέα.
1: Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στου ειδικού.
1: Τι λένε, όσο εξακολουθούμε δίνουμε στο μυαλό μας τέτοιες πεπιθήσεις, θα γίνεται η κατάστασή μας όλο και χειρότερη.
2: Εντάξει, προφανώς, γιατί αισθάνεσαι ότι οδηγείσαι σε μια ήττα έτσι κι αλλιώς από την αρχή, με γκολ από τα αποδυτήρια.
1: Και μας υπενθυμίζει ότι το θέμα είναι το πώς βλέπουμε το όλο πράγμα. Εντάξει, ναι, είναι υποκειμενικό όλο αυτό, αλλά έγιναν πειράματα που αποδεικνύουν το εξής. Όσο έλεγαν σε κάποια ομάδα ηλικιωμένων ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να χάνεις κάποιες δεξιότητες τώρα, αλλά μπορεί να κερδίζεις κάποιες άλλες.
2: Ποιες είναι αυτές οι άλλες? Ναι, τέλος πάντων. Σχεδόν, ναι, okay. Σχεδόν λέει οι μισοί ηλικιωμένοι άνθρωποι βελτιώνονταν από.
1: Ξέρεις, με την πάροδο των χρόνων.
2: Με την πάροδο των χρόνων. Δεν είναι, ξέρεις, ότι οδηγείσαι σε. Ότι γίνεσαι απλώς κουρέλι.
1: Αν λες έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ότι εντάξει, okay, χάνεις αυτό και αυτό, αλλά πρόσεξε τι μπορείς να βελτιώσεις και τι μπορείς να κερδίσεις ακόμα και τώρα.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έδειξε ότι για κάποιους ηλικιωμένους, σχεδόν τους μισούς στο συγκεκριμένο πείραμα, ήταν ευεργετικό.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τους έκανε να αγωνίζονται περισσότερο και να καθυστερούν τη φθορά. Αυτό είναι όλο.
2: Μάλιστα.
1: Όσο αφήνεσαι και όσο απογοητεύεσαι από τα πρώτα σημάδια φθοράς, τόσο πιο εύκολο οδηγείσαι σε αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι πανηγυρικά.
2: Πολύ.
1: Όσο λες, εντάξει, οκ, okay, ναι, μεν, αλλά αν αλλάξω οπτική γωνία θα δω ότι γίνομαι πιο σοφός, για παράδειγμα, ή ότι το μυαλό μου εξακολουθεί και δουλεύει καλά.
2: Mm-hmm.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις. Ακόμα και σε περιπτώσεις Αλτσχάιμερ, τι λένε εδώ οι ειδικοί που παρακολούθησαν πολλούς ανθρώπους? Ότι όσο φοβάσαι την άνοια μεγαλώνοντας, τόσο πιο πιθανό είναι να πέσεις σε αυτή την παχύλα.
2: Ναι, Κοέλιο γίνανε όλοι εδώ.
1: Είναι επιστήμονες, δεν σου λέω ότι είναι.
2: Όχι, προφανώς είναι επιστήμονες. Γιατί το συγκεκριμένη έρευνα έγινε σε 11.000 ηλικιωμένους Αμερικανούς, ήταν πολύ μεγάλο το δείγμα. Διήρκησε 12 χρόνια και άρχισαν να μελετούν τη ζωή τους καθημερινά. Πώς αντιμετωπίζουν διάφορα πράγματα, πώς επανέρχονται από τραυματισμούς. Τέλος πάντων, μπορεί να βοηθάει και η εξέλιξη της τεχνολογίας επιστήμης.
1: Σίγουρα βοηθάει. Απλά σίγουρα βοηθάει και το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα ή πώς τα βαφτίζουμε.
2: Ναι.
1: Αυτό λέει το συγκεκριμένο πείραμα μεταξύ άλλων.
2: Και στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι λένε εδώ ότι αν δεν μπορώ να κάνω ορισμένα πράγματα, ίσως μπορώ να κάνω κάποια άλλα.
1: Και αυτό και μόνο ως πεποίθηση μας κάνει να παλεύουμε λίγο παραπάνω.
2: Άρα.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Το τραγούδι Ψέματα.
2: Ψέματα ήταν αυτά που λέγαμε.
1: Συμπτωματικά μπαίνει. Δεν το βάζουμε κάτω. Συνεχίζουμε 8 και 16, πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Τέρμα τα θαύματα,

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 20 έχει πάει η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ ή μάλλον άλλες 10.000 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, ακόμα και τώρα προλαβαίνετε, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι λοιπόν τις 4, λίγο μετά τις 4 μάλλον γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα λάβει, που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, πρώτον την απαντάτε, μην τυχόν και χάσετε την κλήση. Δεύτερον, μόλις απαντήσετε, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ. Και έτσι κερδίζετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινδύσεων όπως ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό, ολοστρόγγυλο, το θυμόμαστε, 10.000 ευρώ. Συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μπάση από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή, με Νεξέδες και Ζουμπούλια.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσαμε με 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Τώρα αφήνει την πρωί να γεννεί την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόρινθου 305, πλαίσιο Αμπανάς, Πάτρα. Ιντερνετ, άπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας, 100,4.
9: Χιάνο των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
14: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
16: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
20: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
21: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
22: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
23: Έτσι με τα πλοία της Anne Klein's μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τη φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σόπα. Γιάννης Ρίτσος, από τη σονάτα του Σελινόφωτος.
26: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Παρασκευή, 3 Ιουλίου σήμερα, 8 και 37 η ώρα. Ωραίο το παιχνίδι μα. Ακούμε φωνέ. Θυμίζουμε πω στο παιχνίδι αυτό έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τι φωνέ 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη αναγνωρίσει τι 4, είτε τυχαία είτε με κόπο. Έχει μείνει μόνο μία. Ποια είναι αυτή? Αν τη βρείτε, αυτή τη φωνή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Το μοντάζ αυτό το βρίσκεται στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Ελπίδα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Λέγεται.
3: Ελπίδα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, μια χαρά.
0: Ελπίδα, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Mm-hmm. Με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι σε ένα φορέα που ασχολείται με εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Okay.
2: Οκ. Ανανεώσιμες πηγές.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία.
0: Ελπίδα, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Βεβαίως.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Θυμάσαι ποιες φωνές έχουμε βρει ήδη? Έχετε βρει εσείς δηλαδή?
2: Λοιπόν, είναι η Αλική Βουγιουκλάκη.
3: Mm-hmm.
2: Παπαγεωργίου. Καλά.
0: Σωστά.
2: Ο Φάμελος. Τετάρτη δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν πειράζει.
3: Για πάμε να βρούμε τη μία φωνή και θα τα...
0: Δεν πειράζει. Ναι. Πάμε να βρούμε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα.
2: Ναι. Λοιπόν, θα κάνω μία εικασία και θα πω το Μελέτη Ηλία.
0: Μελέτης Ηλίας.
3: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ο ηθοποιός, ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Dream, dream, dream, dream.
0: Λάθος.
2: Λάθος,
0: Ελπίδα, λάθος.
3: Ελπίδα, πάει η ελπίδα μας.
0: Περιμένουμε όμως, σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά όποτε θέλεις.
2: Βεβαίως,
3: ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σου, Ελπίδα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ποια είναι αυτή η φωνή λοιπόν που λέει έντεχνα, έτσι τραγουδιστά και δεν είναι τραγουδιστής, είναι άντρας?
3: Ποια είναι αυτή η φωνή?
0: Έχουμε δώσει ήδη μια βοήθεια. Δεν είναι τραγουδιστής.
3: Ναι, τραγουδιστής.
0: Ναι. Μπορεί να τραγουδάει.
3: Μπορεί να τραγουδάει.
0: Στις δημόσιες εμφανίσεις. Αλλά δεν. Δημόσια, είπαμε, είναι επώνυμοι οι συμμετέχοντες. Και...
3: και από τι ξεκινάει το όνομα?
0: Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
3: Δεν μπορεί.
0: Όχι, όχι.
3: Μπορέσεις.
0: Οπότε. Προσπαθήστε λίγο ακόμα.
3: Mm-hmm.
0: Δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού. Λοιπόν, καλή επιτυχία. 500 ευρώ σας περιμένουν. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Ο Λάμπρος Βασιλείου τώρα και το Δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Από τα κλασικά μας εδώ, ο Γιάννης Πουλόπουλος και μέθης απόψε το κορίτσι μου, Πλέσσας Παπαδόπουλος, 9 παρατέταρτο η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα, 3 Ιουλίου σήμερα. Από αυτά που έγιναν χθες.
1: Εντάξει, να... τώρα. Από ναι, αυτά που έγιναν χθες, εμείς, καταλαβαίνεις, έτσι. Να σταθούμε στις μακέτες.
0: Εσείς.
1: Σε κάποιες μακέτες που εντάξει, εμάς ο Ολυμπιακός μας έχουν κάνει από χθες, είμαστε ξέρεις, μάτια βουρκωμένα.
0: Είναι όντως εντυπωσιακό.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι, εντάξει, είναι πέρα από το ότι είναι το γήπεδο της ομάδας μας, της ομάδας μου τέλος πάντων.
0: Αντικειμενικά.

0: Φτιάξε με μυρίδα 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
6: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή σε 9 παρά 4.
1: Παρά κάτι τέλος πάντων.
0: Όχι, ναι, παρά
1: 4.
0: Παρά 7, παρά 7, συγγνώμη. Παρά 7. Λάθος αφαίρεση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Seajets που είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετε στον προορισμό σας, αφού τώρα από το Μαντούδι Ευβίας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις. Σκιάθο σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και ένας διαγωνισμός. Μπορείτε λοιπόν να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετεί Seajets. Στέλνετε mail στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Ωραία. Μαζί μας όμως έχουμε και τη Pharmacep, διότι ζέστη, στρες, έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας αυξάνουν τις ανάγκες της επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που θα διαρκεί. Η σειρά Hygienic της Pharmacep προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Υπάρχει το Hygienic Sour Gel και Sour Cream, αποτελεσματικός καθαρισμός, 24ωρη αίσθηση φροντίδας, χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Και για μια πιο ολοκληρωμένη καθημερινή περιποίηση υπάρχει το Hygienic Ultra Hydra Lotion που προσφέρει κλινικά μελετημένη ενυδάτωση με ανάλαφρη αίσθηση και πολύ γρήγορη απορρόφηση χωρίς να αφήνει στο δέρμα ίχνη λιπαρότητας. Η σειρά Hygienic από τη Pharmacep για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στις 9 έχουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Κάθε

0: 99,2.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
3: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λένα Διβάνη.
7: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
8: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
7: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
8: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καλοκαίρι 2026.
17: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ.
18: Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
16: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
19: Bigger, better, spookier.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή μια αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Με τις υγείες σου.
22: Πες έναν αριθμό.
21: 21.
22: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
21: Τα Leroy Merlin.
22: Μα δεν αρχίζουν από φι.
21: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
22: Φύγαμε!
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
24: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί...

0: καλύτερα κάλμπαρι.
1: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή επιτέλους και κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς η ώρα είναι 9 και 2. Έχουμε ποτηλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα και στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα. Έχουμε κίνηση επίσης στην άνοδο της Συγκρού. Παραδόξως, δεν βλέπουμε κίνηση εδώ στους χάρτες μας.
2: Πού δεν βλέπουμε κίνηση?
1: Στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, σαν το Καλλιμάρμαρο. Που συνήθως γίνεται χαμός εκεί.
2: Πώς είναι κομμένος ο δρόμος.
1: Δεν έχω ιδέα. Και η παραλιακή φαίνεται σχετικά χαλαρή, τουλάχιστον συγκριτικά με άλλες μέρες. Μποτιλιάζεμα θα βρείτε πάλι από το στάδιο της Κεφυλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι.
2: Λιμάνι έχει κίνηση.
1: Περιφερειακός Καρέα επίσης, άδειος. Mm-hmm. Τι γίνεται εδώ?
2: Πού στον Πειραιά έχει κίνηση.
1: Αυτό λέω, από το στάδιο της Κεφυλίας μέχρι λιμάνι.
2: Όχι, ενώ.
1: Α, και στο λιμάνι, ναι, βέβαια.
2: Γύρω από το λιμάνι.
1: Ναι.
2: Και στο Καραϊσκάκης έχει κίνηση. Θα έχουμε μείνει από χθες, θα το θαυμάζουμε.
1: Okay. Με το αυτοκίνητο.
2: Ενώ...
1: Δεν μπορείτε να βγείτε το αυτοκίνητο από τα παρκάτε καπάνω.
2: Το καινούριο Καρέσκα και εγώ, τι θα θαυμάζετε.
1: Λέμε τώρα. Άνοδος Κηφισίας επίσης μποτιλιαρισμένη, από ψυχικό και μετά. Η κάθοδος της Μεσογείων επίσης βλέπουμε πως είναι σχετικά χαλαρή, τουλάχιστον συγκριτικά με τις υπόλοιπες μέρες. Και η Αττική Οδός είναι σχετικά μποτιλιαρισμένη, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλαδέλφειας και μετά μέχρι να φτάσετε Ηράκλειο και από Ηράκλειο μέχρι να στρίψετε δεξιά για Αθηνών Λαμίας. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Για τη συνέχεια, Άλκης της Πρωτοψάλτη και το Τράβα Σκανδάλι.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 9 και 6 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 3 Ιουλίου. Να περάσουμε στο θέμα του Χανταϊού,
1: που το έχουμε ξεχάσει λίγο. Πού είναι αυτός?
0: Ναι, πού είναι αυτός? Ευτυχώς ηρέμησε. Mm-hmm. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το τέλος του συναγερμού, mm-hmm. ή της έξαρσης, εν πάση περιπτώσει, του Χανταϊού, που συνδέθηκε με το κρουαζιερόπλοιο, αν θυμάστε αυτό το MV Hondius,
1: ναι.
0: με τους ανθρώπους που ήταν σε καραντίνα, με τους ανθρώπους που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και με τους υπόλοιπους που μπήκαν σε καραντίνα ακόμα και όταν έπιασε λιμάνι τελικά.
1: Μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας. Είδα κάποιες δηλώσεις του τις προάλλες στα μέσα. Γιατί τελείωσε και αυτού η καραντίνα που ήταν στην Ελλάδα και είχε μπει για πολύ καιρό.
0: Η έξαρση λοιπόν θεωρείται πως πλέον επισήμως έφτασε στο τέλος της.
1: Είναι λήξη.
0: Ναι. Ο Χανταϊός προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων και ενώ μολύνθηκαν άλλοι 13. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι αυτό το μικρόβιο μεταδίδεται από ποντίκια.
1: Ναι, από τροκτικά.
0: Από τροκτικά σε ανθρώπους. Μια ανάσα.
1: Πάει και αυτό.
0: Πάει και αυτό. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Για τη συνέχεια, η Χάρης Αλεξίου και ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει στη δεκαετία του 90, αλλά μας το θύμισε η τηλεοπτική σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Είναι η προσευχή. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: ωραία φωνή. Χριστίνα Γκόλια εδώ και το ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου, 9 και 14 η ώρα. Πάμε σε μια έρευνα ακόμα τώρα. Συγκρίνεστε εσείς συχνά με τους άλλους?
1: Το έχετε παρατηρήσει αυτό?
0: Εξαρτάται. Με τους πλουσιότερους από εσάς.
1: Με τους καλύτερους από εσάς. Με φίλους μας που έχουν κάνει άλλες επιλογές, ναι. Που έζησαν, έμειναν στο εξωτερικό. Με αυτούς που έφυγαν, με αυτούς που πήγαν στην επαρχία, που έκαναν άλλες αποφάσεις ζωής, μεγάλες.
0: Ναι.
1: Με ποιους?
0: Και με ανθρώπους που δεν είναι και φίλοι μας. Με άλλους.
1: Okay.
0: Με γνωστούς μας. Ή με ανθρώπους που θεωρούμε ότι όντως, όπως το λες, έκαναν καλύτερες επιλογές, ήταν πιο τυχεροί από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά. Τι λένε τώρα εδώ οι ειδικοί? Ότι το να συγκρινόμαστε κοινωνικά, σε κοινωνικό πλαίσιο, με τους άλλους, είναι η μεγαλύτερη πηγή δυστυχίας.
1: Μα η ελληνική κοινωνία βασισμένη σε αυτό είναι. Από τη γιαγιά σου που σου λέει, αυτή όμως, κοίτα εδώ.
0: Κοίτα τι έκανε αυτή.
1: Κοίτα τι έκανε. Κοίτα πότε παντρεύτηκε. Κοίτα που έχει κάνει δύο παιδάκια. Κοίτα
0: στο
1: που
0: χωριό
1: έχει...
0: μου λένε. Έβγαλε τρεις γιατρούς αυτή.
1: Ναι, τρεις για... βέβαια.
0: Ναι. Οι άνθρωποι είναι, λέει. Το λένε οι ειδικοί τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Ίσως να είναι λίγο πιο ευτυχείς οι άνθρωποι σε φτωχότερες χώρες, όπου οι άνθρωποι είναι κάπως πιο ίσοι μεταξύ τους.
1: Πιο ίσοι.
0: Δηλαδή, σε έχουν... χώρες πλούσιες, ναι, που υπάρχει μεγάλη ανισότητα, αυτή η σύγκριση μεταξύ των ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, δηλαδή, προκαλεί μεγάλη θλίψη.
1: Δηλαδή, είναι καλύτερο να είναι όλοι φτωχοί σε μια χώρα από το να είσαι σε μια χώρα που
0: δεν
1: είναι πολύ
0: εδώ,
1: αδυσόπιτη έτσι, και πολύ σκληρή στις ανισότητες.
0: Αυτό είναι ένα συμπέρασμα, μια ανάγνωση. Οι ειδικοί όμως λένε ότι σε χώρες που οι άνθρωποι, που ο μέσος όρος ζωής, το βιωτικό επίπεδο μάλλον, είναι σχετικά κοινό για όλους, εκεί οι άνθρωποι που δεν συγκρίνονται πολύ μεταξύ τους έχουν μια ίσως λίγο πιο ισορροπημένη ζωή.
1: Ναι, και ποιες είναι αυτές οι χώρες? Μήπως είναι κάποιες χώρες έτσι, αυτές που είναι πολύ πράσινες, που οι άνθρωποι κυκλοφορούν σαν τις μακέτες. Ξέρεις, είναι λίγο σαν τον παράδεισο. Κόβουν από τα δέντρα και τρώνε.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Υπάρχουν κοινωνικές κουζίνες, όλα αυτά. Μαγειρεύει ένα τσουκάλι για όλη.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι αναγνωστικό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αναγνωστικό δημοτικού.
1: Πραγματικά.
0: Όχι, καμία σχέση. Οι πλουσιότερες χώρες έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας συνολικά. Το συμπέρασμα είναι ότι απλά η ανισότητα και η σύγκριση διαβρώνουν σημαντικά την ευτυχία μέσα σε μια κοινωνία.
1: Εντάξει. Απλώς να μην έχουμε. Εγώ λέω, πιστεύω ότι το καλύτερο θα είναι να μην έχει κανείς τίποτα.
0: Όχι, το καλύτερο είναι να σκέφτεσαι πως όλα είναι σχετικά.
1: Βέβαια.
0: Πως όλοι, ο καθένας έχει το δικό του δρόμο, την δική του διαδρομή, και από το να κάθεσαι να συγκρίνεσαι με τους άλλους και να σπαταλάς.
1: Και να στεναχωριέσαι για την επιλογή, ναι, σου. Δεν είναι, γιατί πάντα η επιλογή των άλλων για κάποια, με κάποιο τρόπο στα μάτια σου φαντάζει καλύτερη από αυτή που έχει κάνει εσύ. Αυτό είναι το λάθος, θεωρώ. Αυτό είναι κάτι που σου κατατρώει τη ζωή.
0: Ή ότι οι άλλοι είναι πιο τυχεροί. Ή ότι οι άλλοι έχουν όντως άλλες αφετηρίες.
1: Ή έχουν πιο ωραίο κούμενο. Ή...
0: Α, δεν λέει εδώ να κάνει τέτοιο.
1: Πώς δεν είναι πηγή ευτυχίας στην προσωπική ζωή? Τι λέει εδώ πέρα, γιατί λέει μόνο?
0: Όταν ο σύντροφος ή η σύντροφος αποτελεί τρόπαιο, τότε είναι. Όταν είναι κοινωνικό τρόπαιο. Είτε τρόπαιο δύναμη, σύμβολο ομορφιάς, είτε σύμβολο πλούτου.
1: Κοίτα αυτή ποιον πήρε. Επίσης, μια ατάκα που ακούσε πολύ συχνά.
0: Σωστά. Καλημέρα, μελωδία. Να
1: κοίτα τι μας έχεις φέρει εδώ πέρα. Κοίτα ποιον ανεχόμαστε.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Σταύρος Ξερχάκος εδώ, στη μουσική και σε αυτήν την υπέροχη ενορχήστρωση. Και το ένα πρωινό εδώ, από την ταινία Κορίτσια στον ήλιο, με την Μαρία Δημητριάδη να τραγουδά. Πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, 9 και 18 η ώρα.

0: Από τα κλασικά μας αυτό το τραγούδι, ένα πρωινό, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Να θυμίσουμε ότι ίσως βρέξει σήμερα.
1: Βρέξει.
0: Ίσως βρέξει. Γύρω από, από τον Κιθερώνα και τη Μάνδρα, διαβάζουμε εδώ.
1: και έλεγα να μην ποτίσω, άμα είναι να μεταφέρω τα φυτά μου στον Κιθερώνα.
0: Η Αττική εμφανίζει, λέει, περισσότερες πιθανότητες για καταιγίδες μέσα στο Σάββατο.
1: Mm-hmm.
0: Για εσάς που πάτε για μπάνιο αύριο. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρας.
1: Ναι.
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Μάλιστα, κάτι άλλο έχει.
0: Ίσως βρέξει. Αυτό λέγαμε και πριν, ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 35. Αύριο ίσως πέσει λίγο και ίσως έχουμε αυτές τις βροχές.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, για να το έχουμε κατά νου, σήμερα έχουμε απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στη Ραφίνα, στο λιμάνι της Ραφίνας.
1: Ναι.
0: Και αυτό σημαίνει πως έχουν αλλάξει κάποια δρομολόγια. Να έχετε το νου σας, λοιπόν. Ήδη η SeaJet ανακοίνωσε πως για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, τα δρομολόγια θα γίνονται μέσα από αύριο.
1: Ναι, μετά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ακόμα ή αν κάποια απεργία κηρύχθηκε.
0: Οπότε, για καλό και για κακό, έχετε το νου σας,
1: επικοινωνείτε. Υπάρχει μια αναστάτωση, ναι.
0: Για να μην χάσετε κάποιο δρομολόγιο, να ξέρετε ακριβώς τι θα συμβεί.
1: Ναι. Με τη βροχή στον Κιθερώνα, θέλω να μου πεις. Είναι πολύ δίποδες.
0: Και τον Ιδίποδα, αν τον βρούμε εκεί.
1: Ο Κιθερώνας είναι εκεί που τον εγκατέλειψε. Ο Βοσκός.
0: Και στη Μάνδρα Αττικής, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Παντελή Θαλασσινό, το τραγούδι Ανάθεμά σε. Πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου σήμερα, 9:23 πάει ώρα.

0: Πλησιάσαμε με 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξης. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο κέρια, κόσμημα και τον Αραβόνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίου Πάτρα, Ινδιακτός και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
12: Μυρίων δολαρίων. Η Αμερικανική Πρεσβεία γιόρτασε την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει 438 θανάτους, ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γεωργός Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
14: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Καρδιά, Γιώργος Περής, μαζί ή κανείς. 5η, 9 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να τραπετέσουμε μαζί του. Σε μία βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Εισιτήρια στο megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
23: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
24: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
25: Ευκολία σου λέω.
24: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
26: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
27: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
28: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
27: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
29: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
30: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
31: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
32: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
31: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
32: νιώστε ασταμάτητοι.
31: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Να σε βρει λοιπόν το πρωί γεμάτο, γεμάτο μα να χωράς ακόμη μέσα σου γέλιο, φουσκωμένος να είσαι από την αγάπη σου για σένα, όχι πρισμένος όμως από τον αέρα της υπεροψίας. Εύχομαι απόψε να χορέψεις με βήματα σε όλους τους σταθμούς που σε κάνανε εσύ. Για μια ενηλικίωση, Σεσίλια Σαραντοπούλου.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, 9:39 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα σε λίγες ώρες έχουμε την κλήρωση για το χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Μιλάμε, όπως ξέρετε, κάθε Παρασκευή με τυχερούς που έχουν κερδίσει στην κλήρωση αυτή, στο χρηματοκιβώτιο. Και μιλήσαμε επίσης με την τυχερή μας την Τσαμπίκα. Θα ακούσουμε τώρα τι μας είπε.
1: Πριν 10.000,
0: έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα 10.000 ευρώ. Πώς είναι λοιπόν αυτό το συνέστημα?
2: Παρακαλώ.
0: Τσαμπίκα, εσύ?
2: Ναι.
0: Είμαστε από τον Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Να υποθέσουμε είσαι από τη Ρόδο.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Από το όνομα.
2: Ναι, ναι.
0: Τσαμπίκα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Και πόσο κέρδισες?
2: 10.000 ευρώ.
1: Ναι, σιγά μην το ξεχάσεις.
0: Τσαμπίκα, τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια.
0: Πολύ ωραία.
2: Και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα.
1: Ναι.
2: Αποταμίευση.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, Τσαμπίκα. Έπαιζες συχνά, ήταν η πρώτη φορά που έλαβες μέρος?
2: Όχι, όχι. Παίζω από την αρχή του διαγωνισμού.
0: Α, και ήσουν σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα σου κάτσει, δεν μπορεί?
2: Βεβαίως, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Μπράβο. Αυτή η σιγουριά, μπράβο. Τη θαυμάζω. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα τυχερή, έτσι, Τσαμπίκα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Και υγεία και όλα τα καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν λοιπόν και εσείς θέλετε να βρεθείτε στη θέση της
1: Τσαμπίκας. Αλλά μπορεί και να μην θέλετε. Λέω το εγώ.
0: Να έχετε και να κερδίσετε 10.000 ευρώ. Ναι. Αν θέλετε, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στο 19.600 στέλνουμε μήνυμα γράφοντας μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση. Κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφώνει στον τυχερό αριθμό. Αν απαντήσετε εσείς, θα πρέπει να πείτε πως και αυτή τη φορά Μέρη το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι το παιχνίδι και κερδίζετε. Καλή σας επιτυχία και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαρίνα Σπανού. Και το ταξίδι.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάνο Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου και στο relos.gr.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου.
1: Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιο.

Τα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθει σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή ΔΕΛΤΑ στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: πιάσαμε το 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.

0: Πιάσε με το δύο πέντρας, 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφυξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρένο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρένος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.
0: 100,4.
9: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
10: Φίλε μελωδία.

0: Πλησιάσει με μια 100,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
11: Θέλει μελωδία.

0: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτης ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Τώρα αφήνουμε την πρωί να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλαισίων Αμπανάς, Πάτρα. Ιντζέντριο, Μαφακτός και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calum Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-0111.
8: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
9: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρένο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρένος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου. Και στο ρένος.gr.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πια σε μελωδία Πάτρας, 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: 100,4.
13: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μην με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Θέλει μελωδία.

μα και εδώ βέγγω στον τρελό. Του Λούνα Παρκ δεν πήγα, στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο, θα λυπεί η αλήκη στο αντικτήμαντρα κι αν φωνάξει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας. Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε.
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
8: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα περκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγικό.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: ώρα φύγε μακριά του, φύγε.
1: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα, ποτέ, ποτέ, κι ας γυρνώ σε σκία.
2: Θέλει μελωδία.

0: Αυτόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
7: Η Κάτια γράφει: χρειάζομαι μια αλλαγή στη ζωή μου, αλλά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Για την ώρα μετακινώ τα έπιπλα. Η μεγάλη αλλαγή απαιτεί μάλλον αυτές τις μικρότερες για αρχή.
8: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
9: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
10: Νυχτερινές Ιστορίες.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Ακούμε μπροστά.
13: Όλα είναι μπροστά.

Γιατί έτσι όλα τα πράγματα καλό είναι να λέγονται με το όνομά τους. Αν δεν λέμε αυτά που πρέπει να πούμε, μετά δημιουργείται μια τεράστια απόσταση και νομίζουμε ότι πια δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ελεονόρα Ζουγανέλη στον αέρα του Μελωδία, τα λέμε απόγευμα Παρασκευής. Ταιριάζει αυτό, τα λέμε, αυτό το τα λέμε και έτσι στο κλίμα του απογεύματος της Παρασκευής, κλείνοντας πίσω την πόρτα του γραφείου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Το Σαββατοκύριακο θα έχει τις ίδιες θερμοκρασίες, αλλά θα έχει και βροχές από ό,τι λένε οι ειδικοί. Γιατί τι λείπει από τη ζέστη για να γίνει τέλεια? Η υγρασία, βέβαια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα το δούμε και αυτό. Πάμε παρακάτω στα δικά μας. Φίλιππος Πλιάτσικας τώρα και Pix Lux. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Είστε συντονισμένοι στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2 και διαδικτυακά στο site και την εφαρμογή.

0: Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο και πάλι σε όλους. Να πω ότι ο Λάμπρος Βασιλείου είναι ένας νέος ερμηνευτής. Θα είναι και αυτός στην κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό, με άλλες δύο νέες φωνές, τη Μαρία Λαμανή, τη Βασιλική Μιχαλοπούλου, Τάνια Τσανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τραγουδούν υπέροχα τραγούδια του Γιάννη Σπανού στην κασέτα του Μελωδία στο Λυκαβητό. 12 Ιουλίου, 9 μέρες έχουν μείνει. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται στο ticketservices.gr. Βιαστείτε, γιατί μετά μην μου λέτε, έτσι. Και να πω ότι η πρόσβαση στο Λυκαβητό τη μέρα της συναυλίας είναι ελεύθερη για τους πεζούς και τα δίκυκλα. Οι οδηγοί μπορούν να σταθμεύουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Η προσέγγιση όμως με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 60 ετών, σε αμαία, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση. Να πω επίσης ότι ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με λεωφοριάκι, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το θέατρο από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Η αφετηρία είναι στην οδό 40 Πύχου, στο σημείο που ξεκινάει η άνοδος των οχημάτων προς το μονοπάτι του Λυκαβητού, απέναντι από τη 40 Πύχου 3, και μέχρι το τέλος της συναυλίας, έτσι, μετά το τέλος της συναυλίας, συγγνώμη, το λεωφορείο θα εξυπηρετήσει και την κατάβαση του κοινού από το θέατρο. Προτεραιότητα έχουν οι ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί η Παρασκευή, ξέρετε, γίνεται ένας χαμούλης. Πλέον γίνεται και στη λεωφόρο Αθηνών αυτή την ώρα, από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Φεύγετε να περάσετε τέλεια, πολύ καλά κάνετε, να φύγετε να πάτε αλλού. Κάπου έβλεπα ότι η Αθήνα φτιάχτηκε, λέει, για 40.000 κατοίκους. Πώς έχουμε καταντήσει να είμαστε τόσο μαζεμένοι, δεν ξέρω. Καλά κάνετε λοιπόν και φεύγετε όποτε μπορείτε. Επίσης, βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερο το πρόβλημα στο ύψος της Ανθούσας μέχρι το Μαρούσι. Τι άλλο, και ο Κηφισός. Ο Κηφισός είναι κατακόκκινος από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Υπομονή, κουράγιο, και πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδια, γιατί τα τραγούδια είναι το μόνο που έχουμε αυτή την ώρα μες στο ποτηλιάρισμα. Χάρης Αλεξίου και Λέξ, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Φύγε.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις, και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ζαλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Μια πολύ ωραία ζωντανή ηχογράφηση, Ελευθερία Αρβανιτάκη, και θέλω κοντά σου να μείνω. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου, στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι αν ψάχνετε μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες, αξίζει να ανακαλύψετε το Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Παπαθεοχάρη στα Αστέρια Γλυφάδας. Ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο που πετρογλυπτική συναντά τη ζωγραφική, την ποιήση και τη μουσική δίπλα στη θάλασσα. Το Πολιτιστικό λοιπόν αυτό κέντρο διοργανώνει φέτος το πρώτο Αστέρια Culture Festival. Ένα φεστιβάλ με συναυλίες, δράσεις και εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Αύριο, Σάββατο 4 Ιουλίου, θα δώσει μια πολύ ωραία συναυλία εκεί η Γιώτα Νέγκα. Ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου μπορείτε να απολαύσετε τα κίτρινα ποδήλατα. Το ροκ συγκρότημα κλείνει φέτος 25 χρόνια πορείας και το γιορτάζει. Να πω ότι με το εισιτήριό σας μπορείτε να περιηγηθείτε πριν από τη συναυλία στο μουσείο, ενώ στην τιμή του εισιτήριου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά τι έγινε?
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
16: Καϊμάκι.
17: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
18: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
21: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
22: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
23: Κάθε βράδυ στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
24: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
25: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
26: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
27: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp.
28: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
29: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
30: Είμαστε κάτι διέχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση. Στο σώμα στην ενθύμηση πονούμε. Μας διώχνουν τα πράγματα. Κι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Κώστας Καριωτάκης. Είμαστε κάτι.
28: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Έχει κάτι σπουδαίο αυτό, πληγωμένο να βάζει και το όριο. Σταμάτης Κόκοτας στον αέρα του Μελωδία, μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα και άλλα τέτοια. Σήμερα είχαμε χρηματοκιβώτιο, Παρασκευή σήμερα, οπότε η Μέρη έκανε το τηλεφώνημά της και η Στέλλα απάντησε στο δεύτερο χτύπημα. Είχε στείλει δύο μηνύματα, είχε παίξει και σε προηγούμενους γύρους, αλλά δεν συμμετείχε συστηματικά. Όταν η Μέρη της ανακοίνωσε μάλιστα ότι κέρδισε, την έπιασε ταχυπαλμία και είπε ότι έτσι νιώθει όπως όταν έβλεπε τον πρώτο της έρωτα. Καταπληκτικό, σε καλή μεριά Στέλλα, να τα χαρείς, να περάσεις ένα τέλειο καλοκαίρι. Με τα χρήματα θα καλύψει υποχρεώσεις, αλλά ελπίζω να καταφέρεις έτσι να κάνεις και κάτι έτσι δώρο στον εαυτό σου. Το προγραμματισμένο ποσό για την Παρασκευή 10 Ιουλίου, για την άλλη Παρασκευή, είναι 10.500 ευρώ. Ναι, 10.500 ευρώ. Ανεβαίνει το ποσό στο χρηματοκιβώτιο. Και θυμίζω ότι δηλώνεται συμμετοχή στέλνοντας win στο 19.600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Όταν λέω όλα αυτά, νιώθω, σας έχω πει, σαν τα γρήγορα γράμματα που περνάνε κάτω από τις διαφημίσεις. Φοβέρο. Βασίλης Παπακωνσταντίνου τώρα και σ' αγαπώ, να προσέχεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Τη Δευτέρα με το καλό, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ελπίζω να μην βρέξει το Σαββατοκύριακο, όχι τίποτα άλλο. Μαζί με τη ζέστη, εγώ δεν μπορώ την υγρασία με τίποτα. Σας το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Επίσης, έχω αφήσει έξω στο μπαλκόνι ακόμη τα πράγματα από το πατάρι μου. Δεν τα έχω τακτοποιήσει και ναι, ξέρω, πρέπει να το κάνω. Αν βρέξει, θα πρέπει να το κάνω. Θέλω, δεν θέλω. Αυτά από μένα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
10: Σπασμένο καράβι.
9: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
11: Υπάρχουν άνθρωποι.
9: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
11: Σάββατο και από βραδό.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
13: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
13: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
12: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
8: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
12: 10.500 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
13: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
12: 10.500.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
12: Μελωδία 99,2.
8: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
20: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Με τις υγείες σου.
24: Πες έναν αριθμό.
23: 21.
24: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
23: Τα Λερόι Μερλίν.
24: Μα δεν αρχίζουν από φι.
23: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
24: Φύγαμε.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Καλοκαίρι 2026.
26: Ουα, μπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
25: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
27: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
28: Bigger, better, spookier.
29: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
30: Vogel, υγιένα και φυσικά.
29: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
31: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
32: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
33: Ο Μελωδία παρουσιάζει
34: τα χείλη μου ξέρα.
35: Το Βάλς των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
36: Ακούμε μπροστά.
37: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
38: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν.
36: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Κάποια Κυριακή.
2: Ποια πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

0: αγαπώ.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό το «και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ». Γιατί είμαστε ακόμη ζωντανοί, γιατί το χειροκρότημα, ακόμη και αν δεν ακούγεται στη σκηνή, το ακούει εκείνος που αντέχει και φτάνει ως το τέλος της μέρας, εδώ στο τέλος της εβδομάδας, στο τέλος της Παρασκευής, με το σώμα να αποζητά βουτιές και αδράνεια, φτάνει πια η δράση και όλη εκείνη η ενέργεια που απαιτεί η δουλειά και η καθημερινότητα και η ευλογημένη μας ρουτίνα. Όλα αυτά είναι ωραία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το καλοκαίρι για κάποιο λόγο δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Απλώς να χάνεσαι μέσα στη βούη του δρόμου μέχρι αυτός να σε βγάλει στη θάλασσα. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Στον αέρα του Μελωδίας τους 99,2. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά και απόψε. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες. Στο Κωνσταντίνα@melodia.gr μπορείτε να στείλετε τη δική σας.

Μάνικος Ξυλούρης και η Μέμη Σπυράτου σε μια θρυλική ηχογράφηση με τους στίχους του Κάπα Χιμήρη, τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, και να μετράμε χίλια μύρια κύματα να βγούμε μακριά, ο καθένας από τη συνθήκη του αλλά και από εκείνο το κομμάτι της ιστορίας που όταν ξαναδιαβάζεται μπορεί να υποθεί διαφορετικά. Μελωδία 99,2, ένα ταξίδι ως το Παγκράτη για εκείνους που δεν θα φύγουν. Το Παγκράτη θα μένει σημείο αναφοράς, αλλά και για εκείνους που θα φύγουν το Παγκράτη θα είναι πάντα όμφαλος της γης. Η Μαρίνα Σπανού, εκείνο το κορίτσι που ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι στον πεζόδρομο της Αρεοπαγήτου, τραγουδά για τα αβέβαια της πόλης αλλά και για τη σταθερή του Παγκρατίου.

0: Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Εμείς στο ανταποδ και νέο κατάστημα ΚΑΣ. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, δημή. Αριστερά και μπούμπα και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα. Νέτα. Και
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Μοναδικά και ξεχωριστά. Των 55. Αμερικής 63. Κόριο. Βιβλιοπωλεία Λέξη.
6: Φάγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες το λεφάγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα. Το τεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ. Όλα ψέτα. Στην αίθουσα, στο τέπα 1,70. Θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το eecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά αν ecopool.gr
0: 100,4 99,2.
9: Και αυτό το τραγούδι.
10: Αν μ' αγαπάς.
9: Και αυτό το τραγούδι.
10: Η μοναχή.
9: Η κασέτα του Μελωτικού Θέατρου Λυκαβητού. Κώστα Τριανού. Μαζί τους 3 νέες φωνές. Μαρία.

0: Μανί, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου.
1: Τεχνά, πάντα μελωδία. Τα δεύτερα με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Στρασία.
2: Στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: Όποιος και ψηφίσει αυτό είτε πάρα πολύ σκληρά.
4: Τι οριμάζει όλο και περισσότερο και ότι αυτό.
1: Δεύτερα με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Παρασκευά Καρασούλο.
2: Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Περισσότερα στο μελωδία.gr.
5: Κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι. Το δέρμαμα κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη από Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρού, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: και μυρμή. Πείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στην ΕΠΕΤ, Γάλλος Γκάτσμπι επιστρέφει σε Σκότφιτς και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου Σπι.
2: Αύριο. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραταλγία του Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Τέλειωση.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρεντ με προγράμματα όπως φαρμακευτική, υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
5: Χι του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Χαλοπούλου, Λίλης. Βάκα Ιουλίου.
6: Ο Μελωδία παρού στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη συναυλία τους μέχρι σήμερα. Τρίτη, Επούδη, χορό και αυθεντικό γλέντι. Για προσκλήσεις.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Πρώτα Ιούλια, την καρδιά ανάποδα.
9: Πού μπορούσε και...

0: άνθρωποι, τον πλάσματα του κόσμου που δεν χωρούν εύκολα κάπου, όχι στο δωμάτιό τους ή στο σπίτι τερή περιοχή. Για κάποιο λόγο εκεί δυσκολεύονται περισσότερο. Έχουν οι άλλοι και άχλοι πρέπει να συμπεριφέρονται όλη εκείνη η ανοιχτότητα. Οπότε πίσω από το φλέει ο Μάνος Ελευθερίου. Με τη μουσική του Θανού Μικρούτσικου στον αέρα του Μελωδία.
1: Πίσω

0: 4.
1: Τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θός. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. Διε.
2: Ήλιος, αλλότισμική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα που μυρίζουν Ελλάδας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα...
3: Δεματάκι. Λες προς εξωτερικό. Τακμό. Ήρθε και στην περιοχή. Γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Έδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο γοτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία 744-70 και σε όλα τα social media. Park.
5: Αλικά και να σ... ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε. Βλέπετε, άνια, σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγειρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Πάτρας, 100,4.
9: Προορισμό του Αιγαίου στο Play at Frontier, εισιτήρια, το όνομα τεπώνυμό σας.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
12: Τικό θέατρο Λυκά. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αγκοσμοπολίτικη δύση με... Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
14: Αλήθεια.
15: Αλήθεια.
14: Την πρώτο μου έρωτα.
13: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
16: Γράφοντας WIN στο 19600.
13: 10.500 ευρώ.
16: Σκέψου να τα κερδίσεις.
14: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια.
16: Στιμά, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και το κερδί. Με 5 κληρώνω και κάνω το 19600 και καλή επιτυχία.
13: Μελωδία 99,4214-80.
16: Ωραία διαγωνισμό www.
17: Γιώργος Λίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος πεθούμε και να δραπετεύσουμε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Εισιτήρια στο megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες. Παγάκια σε κόμμα. Νούμερο 1.
19: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε μετά για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα.
20: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
21: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου, προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
22: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο...

0: Παρασκευαστής.
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο Air
2: Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε.
3: Διατροφής δεν υποκαθιστούν μία.
4: Τιμή 4 τροχή Ιούλη. Με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τζέρ. Στροφή ενός τρίλου της Renault. Και ξαναζούμε το Eco 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με έχετε το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
6: Bigger, better, spookier.
7: Και γιατί θέλετε
8: τις δονήσεις να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η φάλη, να νιώθω την
9: bet. Το zoom up και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet, από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα.
10: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Μια μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου.
11: Στον Μελωδία. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
12: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695 στο WhatsApp. Και άκουσε. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες έως τις...
13: Ακούμε μπροστά.
14: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει.
15: Φύλαξα για σε τα φυλαγμένα. Κι αφού δεν σε ενδιαφέρει τη σφαίρα για να βγει.
16: Τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας.
1: Οι δρόμοι της μεταφοράς με τα μίσα στο ανταποδίδουμε. Ο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς.
2: Επόμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο πετ. Συμπέρασμα! Η διατροφή σου είναι χάλια. Γιαυκά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην Έθριου 5 πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 26 10 30. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Τα Πάτρα λιμάνια, τα Μπελίσιμο και τα Ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πίλε μου. Πασευτία, Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το Εσπρέσο. Τάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί καπιησί.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη...
3: Το λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Είσαι την ελπίδα, γέννηση. Φώτης Κατραούρας. Πλησίων πάντα και στο κατραούρας.com που σας αξίζει.
7: Μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο στο Φλόρα. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωρίζει μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνο. 51 και φτάσε.
9: Οδικές εκδρομές για ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοήρες Ρεξέ ξεκινά από
0: Πάτρας 100,3.
10: Σχολάγανε.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

και μες στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε τι ωραίος φόνος και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.